0: Εγώ παλά, με τη σολυμπή και σαν μάμα. Άμα για μάγα δολάτρο, βίδι μα που κοπέλα με λιουκλάμα.
1: Μου πάπα εμπρέγω παλά, με τη σολυμπή και σαν μάμα. Άμα για μάγα δολάτρο, βίδι μα που κοπέλα με λιουκλάμα.
2: Μου πάπα εμπρέγω παλά.
1: Σαν μάμα εμπρέγω παλά. Ματάτα εμπρέγω παλά.